Μουχαίων ημού ήχτω λικέχταϊ, του συντανίγκοντα χίε άλλη διατσούχικα καλκιόχτε σάμι έτναμι. Για γιουστα γιάχκα σιχτσι σουσάκα για γέικα διχτσι, δε πέσα σιχτσι χέαμνη απόκοστη, νου νιάλκα. Κοχέαμνη ουροε σάμι έτναμι, τα κοδιφίνια βίρπμι γιούβα για σόγκι κασκι, για χέαμνη λινά δούτκον. Ιου ούτολ κουτσούχικα όπα στο βουσάμι έτναμι, τα τέδο και γύρτε βαϊκουκότ. Δε αταραβάνι μου βίρπμιε. Μου μπέσαν δε βιέκαλοι σόμς αρφομιελτία μπορώ πάει ας σόμς τσούχικα. Νούκο μου λάβεν τάχκας λάτι έκναμισκε. Να, δε τσούχικα χόπμάτσε. Βούλγε καλσί πούχκα τόχκου, βάι. Μου δε τα γιαί τσούχικα χέτνε. Καλσό άλκος άλιτσι να μόντεμαν χίσκα τα σάμι. Να νουσάτταγε, κούχτο τσούχικα βούλγε τα ρέισουι. Μου του μάτκε σάμι έτνα μιλί όπου ακούχκε. Χάκτα τσοίχκα ρίχπο βάιπα εκάσκο μάτκε. Μου τα κάμνα ιόφτο τσέρπμα καμιλί λίβα χέμε. Τσέρπμα λί βάιπαν βάτσε σάπμελα τσαχέλος κο γιόχτε τα βάσκούλοι. Τε τσοίχκα σιάιβοι γιουρ τσέρπμα καπίετσα κέχτσαι. Γερ νιάμι εστί βαρά. Κο δα καλάνι δε ακύρτε ρινούπι κέχτσαι τσέρπμα κα και σιάιβοι τσαλπμέναλα βουίνιαστίτ. Τσέρπμα τόβτο έχετε τσάλεμες ούσνου σάτνια και ραούκαλοι τσάλεμες. Τε τσόιχκα ρίχπο κάχτσα για γιόλκια πάχτσακι. Να, τάστο τα βούλκι ήρε τσάλεμες για μανά γιούνεράκια ούδι. Κο τσέρπμα βουένια δι, τσόιχκα τόβτο έχετε λίτνα γέση πίγκα. Πόσο δι, ήκη δάκο κύριε τέλαν ήρε, ούτου τε πόη τσούρουα. Και κύριε τίνιόλκα τσέρπμα πέλλειράκα. Τε σνούδα τσέρπμα και ρίστη στι άλλε. Τζοίχκα ρεύκο και κούχκα στάτνια στη σίσα. Ήγκη τα λόγια τα ράγεν. Τσέρπμα φασίε ρότσι τη πίετσα τσέγκοτ. Μα να ρόδουα σίσα για αλκυράσικου αυτό. Δίχτα αέρα.

σάμι ήταν. Τη σήκαν αυτό βόφτη, όλε πάτσο ήλε λίγο δίμη. Αλκοσί, άκτα και τι έτα μαίλε, τι έλετσε. Γιατί εσύ χόπμα έτσε, να τι είχα λεπόχτσες νου κοχέουν οι λιμούχτωρα. Και σύγκυρτε έτσι τα έλω για το λουβουτά βάρε τσόχκια.

0: Tume shunen po Radio Romano ai tume shundan e gjili o milaj kata vilas katar kincho vesho ai dadina. Mesim e nagma bedin. A gjesi o temato vuar stedning, angla milaj keren bugjen e vuar steda, kiden o kermaj do klad njeskare selota qipe, ai kamen të ujare në avris, saso kida spete la i vent. Numa sar saka do kerelpe, but manush keren rujnes, ai a gjes shaj shuna sare Sicilia kerelka na kidel o ker.
1: Κοίτα φτέλε, αι φυρανκή, σου βάσο πρεμαϊσάνε, κοσά βοκούζο, το βάσε φελαστρί, κοσά σε λίστβι. Κοίτα φτέλε, αι πόρ, ζαβάντε πραλνιά, το βαβ τάβελ σαούζο. Κοίτα βαβριάντα κουμούρκα, σαι γιβεντίτσκα.